0: καλοί μου άνθρωποι, δεν κάνατε λάθος που επιλέξατε να ακούσετε το πρόγραμμα της Τρίτης πρωί που επιμελήθηκε ο Αβέροφ Παπαστέρου και σας το παρουσιάζει ασφαλώς ο Αβέροφ.
1: Και ο Κώστας μαζί, εδώ πέρα.
0: Έως η ώρα, ημέρα, ο Κώστας.
1: Στις 12 θα είμαστε, 10 με 12, κάθε Τρίτη.
0: Ναι, και να ξέρετε, καλοί μου άνθρωποι, ότι δεν κάνατε λάθος που επιλέξατε να ακούσετε το σημερινό πρόγραμμα. Τρίτη πρωί, 16 Ιουνίου, το έτος 2026. Μείνετε λοιπόν μαζί μας έως τις 12, γιατί να είστε σίγουροι ότι θα περάσουμε ένα ευχάριστο πρωινό σήμερα, Τρίτη πρωί, 16 Ιουνίου. Φίλοι ακροατές, όπως συνήθως, ο Κώστας θα μας διαβάσει το δελτίο ειδήσεων, την αθλητική ενημέρωση, τις παροικιακές ανακοινώσεις. Εγώ θα σας διαβάσω λίγο αργότερα χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις. Θα σας διαβάσω παράξενα, περίεργα και ό,τι βρούμε θα το μοιραστώ μαζί σας. Καλημέρα σας λοιπόν, καλημέρα σας. Και πριν πατήσουμε το κουμπάκι, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον συνεργάτη Αντώνη Αρβανιτάκη που παρουσίασε το πρόγραμμα της Τρίτης πρωί, την περασμένη Τρίτη ασφαλώς. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό θα πει συνεργάτης, να ο ένας να καλύβει τον άλλο. Να εύχομαι σύντομα ο Κωνσταντίνος να πάρει την άδεια του. Τι λες Κώστα, να παίρνεις έτσι κάποιο πρόγραμμα?
1: Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Ετοιμαζόμαστε. Ναι, θα πρέπει να
0: επαναλάβεις και εσύ κάποια καθήκοντα.
1: Ναι. Σιγά σιγά.
0: Πάντως το νερό το βάλαμε στο λούκι, έτσι θα πάει.
1: Μπήκε στο αυλάκι, ναι.
0: Πονηρέ γαλανομάτι, ξανθή περάκι, καλή ακρόαση.

Ναι, λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, πιστεύω να περάσουμε καλά. Σήμερα, Τρίτη, 16 Ιουνίου, το έτος 2026. Συντροφιά, εσείς με εμάς και εμείς με εσάς, όποιοι και να είστε, όπου και να είστε, καλή ακρόαση. Και να ξέρετε κάτι, σας προθυμήσαμε. Χάσαμε την περασμένη Τρίτη για διάφορους λόγους που δεν μπορούσαμε να έρθουμε εδώ να σας διασκεδάσουμε ή να πούμε τα συνηθισμένα, αυτά που σας αρέσει να ακούτε. Αλλά θα τα συμπληρώσουμε σήμερα, καλοί μου άνθρωποι, Τρίτη πρωί, 16 Ιουνίου, συντροφιά με τον Αβέροφ και με τον Κωνσταντίνο. Πάμε σε ένα διαφορετικό τραγούδι τώρα. Ο Αφούσης σε διαφορετικό ρυθμό, διαφορετικό τραγούδι. Στέλιος Παπαδάκης, καλή ακρόαση.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, τι ωραία ερμήνευση από αυτό τον τραγουδιστή, τον Στέλιο Παπαδάκη, που μας τραγούδησε το τραγούδι που είχε τον τίτλο «Ο Αφούσης». Ο Αφούσης, κυρίες και κύριοι, δεν προετοιμαστικά, έπρεπε να είχα προετοιμαστεί. Θα σας διαβάσω την ιστορία του, για ποιο λόγο γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Και όταν λέει το «Αντρά», Αντρά δεν εννοεί άντρας, είναι Ανδρέας το όνομά του και τον αποκαλούν Αντρά. Εκεί στην Κάσο είναι, με Κάσο με Κρήτη, αλλά περισσότερα θα σας πω μια άλλη φορά όταν χρησιμοποιήσουμε το τραγούδι αυτό, ο Αφούσης. Καλή μου άνθρωποι, το επόμενο τραγούδι, Σπύρος Ζαγοραίος.

0: Ναι, λοιπόν, ήταν η τέλεια φωνή του Σπύρου Ζαγοραίου στο τραγούδι Παλαμάκια. Παλαμάκια. Ρε Κωνσταντίνε, τι κάνεις, καλά είσαι,
1: καλά,
0: τι γίνεσαι.
1: Καλά, αγόρι μου, καλά. Στον αγώνα, όπως τα ξέρεις.
0: Τρέχεις συνέχεια, τρέχεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα περάσεις στο Μέγκο, όπως πάνε τα πράγματα.
1: Άμα δεν τρέξουμε τώρα, πότε θα τρέξουμε, τώρα που μπορούμε.
0: Καλά, λες, έχεις πολύ δίκιο.
1: Ναι, έχουμε να βγούμε τη σύνταξη.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πούμε να τρέχουμε. Λοιπόν, και επειδή τρέχουν κι άλλοι έξω.
0: Τρέχει ο Κοσμάκης.
1: Βέβαια, και τρέχουν και με τα αυτοκίνητά τους, δηλαδή μας ακούνε από το αυτοκίνητο, θέλω να πω.
0: Ωραία,
1: από το σπίτι, από τον κήπο τους. Από όλο τον κόσμο να το πω, γιατί μας ακούν και από Ελλάδα, φίλοι μου κτλ. Από Δράμα, από Γερμανία, από Ελβετία, που έχω φίλους. Λοιπόν, 32-40-86-86, να επαναλάβω.
0: Ένας αυτός που ακούει και δεν χάνει πρόγραμμα, ποιος είναι?
1: Εντάξει, κύριε Γιάννης.
0: Okay.
1: Εννοείται.
0: Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
1: Είναι δύο Γιάννηδες, έτσι, να πούμε, και ο Κύπριος ο Γιάννης
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι πολύ τακτικός και τα λοιπά. Λοιπόν, να ξαναπώ, 32-40-86-86. Εδώ είμαστε, ναι. Επιθυμίες, αφιερώσεις. Ευχές
0: και παράπονα.
1: Παράπονα, τα πάντα. Τα δεχόμαστε φυσικά.
0: Και κοπλιμέντα αληθινά.
1: Κοπλιμέντα.
0: Όλα μέσα, ένα πακέτο, όλα μαζί κοστά.
1: Ό,τι μπορεί φυσικά ο καθένας.
0: Ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Φυσικά. Και πιο πολύ να πω εγώ τα παράπονα για να μας κάνουν καλύτερους.
0: 100%. 100% βέβαια. Κώστα, θα χρησιμοποιήσω ένα τραγούδι τώρα που έχει τον τίτλο Αχελιδόνη μου. Είναι τραγούδι της Ξενιδιάς.
1: Αχελιδόνη μου.
0: Στέλιος Ελαμάκης είναι. Πρώτη φορά θα
1: Στέλιος
0: το ακούσουμε.
1: Στέλιος Ελαμάκης, ωραία.
0: Ίσως να είναι υπηρετικό, αλλά μιλάει κάτι για την Ξενιδιά. Για να το ακούσουμε και
1: για
0: να
1: πάμε.
0: Το μοιραστούμε με την ακρόασή μας. Πάμε.

0: Ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο. Πρώτη φορά το χρησιμοποιώ, Κώστα, αυτό το τραγούδι που είχε κάτι να κάνει με τη ξενιτιά. Αχ, Χελιδόνη μου ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε αυτή τη στιγμή.
1: Όμορφο τραγουδάκι, ναι, μου άρεσε.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, θα μου άρεσε να διαβάσω κάτι και να το μοιραστούμε με την ακρόαση. Αυτό που θα διαβάσω και θα ακούσεις και εσύ ασφαλώς, όπως και εγώ το έμαθα πριν μερικές μέρες, θα αρέσει πάρα πολύ και είναι λίγο απίστευτο, αλλά αληθινό. Καλοί μου άνθρωποι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Τινησία Κώστα είχε Έλληνα πρωθυπουργό για 36 ολόκληρα χρόνια.
1: Ναι.
0: Το ήξερες?
1: Όχι.
0: Δεν το ήξερες. Έτσι το μάθα και εγώ και έτσι το μοιραζόμαστε και με την ακρόασή μας. Να το επαναλάβω ξανά. Η Τινησία είχε Έλληνα πρωθυπουργό για 36 ολόκληρα χρόνια τον Γεώργιο Στραβελάκη Χαλκιά ή αλλιώς Μουσταφά Χασαντάρ. Ασφαλώς άλλαξε το όνομά του για να πάρει επικοιότητα. Από όνομα Γιώργη Στραβελάκης Χαλκιάς ή αλλιώς Μουσταφά Χασαντάρ. Μικρό παιδί από τη Χίο, το 1822 ο Γεώργιος συνελήφθη από τους Τούρκους και πουλήθηκε στα σκλαβοπάζαρα της Κωνσταντινούπολης. Εκεί ο Γεώργιος Στραβελάκης κατάφερε να διαφύγει, να διατρέψει και να εξελιχθεί σε μέγα κυβερνήτη της Τινησίας. Πήγε στην Τινησία και έγινε υπουργός οικονομικών. Εκεί έκανε σπουδαίο κοινωνικό έργο. Έκτισε το εκεί πανεπιστήμιο, οργάνωσε τα οικονομικά της χώρας και σιγά σιγά ανήλθε στο αξίωμα του πρωθυπουργού. Ο Γεώργιος Στραβελάκης έμεινε σε αυτό το αξίωμα για 36 ολόκληρα χρόνια και ήταν ο Έλληνας που διακρίθηκε και αναμόρφωσε τα οικονομικά και το κράτος της Τινησίας. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η ιστορία του Γεώργιου Στραβελάκη εν συντομία από την Χίο. Είμαι το όνομα, όπως είχα πει προηγουμένως, Μουσταφάς Χασαντάρ. Τα γραφόμενα, όπως ακούσατε, δεν γράφουν αν είχε παντρευτεί, αν απόκτησε οικογένεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην Τινησία, αν δημιούργησε η οικογένεια, τότε και η ελληνική ράτσα έχει φτάσει στην Τινησία.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται, λέει, βεβαίως.
1: Είτε ελληνική ράτσα υπάρχει παντού, έτσι.
0: Ναι, στην Τινησία τώρα, δηλαδή, ναι, αλλά στην Τινησία, ας πούμε, δεν είναι κάποιος περαστικός, 36 ολόκληρα χρόνια πρωθυπουργός στην Τινησία.
1: Σίγουρα.
0: Και θα μου άρεσε λίγο διαφορετικά πάλι σήμερα να πούμε λίγα για τον Καποδίστρια. Λίγα πολύ για τον Καποδίστρια, ίσως να γνωρίζετε αυτά που θα σας πω ή ίσως όχι. Ο Καποδίστριας ήταν Έλληνας, αλλά έγινε ηγέτης σε άλλη χώρα. Ο Καποδίστριας δεν κυβέρνησε μόνο την Ελλάδα, έγινε ο πρώτος κυβερνήτης της Ελβετίας και τον σεβόντουσαν όλοι. Γιατί? Ήταν από τους λίγους που δεν δούλευαν για τον εαυτό τους, αλλά δούλευαν για το κράτος. Άκουσες καλά, Κωνσταντίνε? Δούλευαν για το
1: την
0: κράτος.
1: Ξέρω πολύ καλά την ιστορία του Καποδίστρια, γιατί έμενα κιόλας στην Ελβετία.
0: Ωραία.
1: Το ξέρεις αυτό?
0: Φτιάξε κάτι να το πούμε.
1: Έχει
0: μια άλλη
1: άγαλμα,
0: φορά.
1: Έχει άγαλμα, έτσι. Έχει άγαλμα.
0: Ναι, λοιπόν. Στην
1: Ελβετία, βέβαια.
0: Πω.
1: Το έχουν φτιάξει άγαλμα, φυσικά.
0: Να το επαναλάβω. Καποδίστριας ήταν από τους λίγους που δεν δούλευαν για τον εαυτό τους, αλλά δούλευαν για το κράτος, όχι για την καρέκλα όπως σήμερα. Και όμως λίγοι το γνωρίζουν αυτό. Τώρα με τα πολιτικά στην Ελλάδα,
1: ψοφάνε
0: για καρέκλα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να δούμε ποιος θα κυβερνήσει.
1: Στον Καποδίστρια, ένα μικρό σχόλιο, ότι ο Καποδίστριας κατέβασε όλους τους Ελβετούς από τα βουνά και τους έκανε κράτος. Έκανε τους πρώτους νόμους της Ελβετίας, οι οποίοι ισχύουν μέχρι και σήμερα. Οι ίδιοι νόμοι ισχύουν και στην Ελλάδα. Μόνο που στην Ελλάδα, έτσι.
0: Δεν τηρούνται.
1: Όχι μόνο δεν τηρούνται, έχουν βγάλει παραθυράκια.
0: Ξέρεις, τα
1: παραθυράκια, έτσι.
0: Σε όλα τα κράτη, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν, έτσι. Αλλά στην Ελλάδα ίσως πιο
1: στην Ελβετία δεν υπάρχει όμως. Αυτό που είπε ο Καποδίστριας πριν 200 χρόνια είναι αυτό, ισχύει
0: το
1: και
0: ναι
1: σήμερα.
0: Το ναι είναι ναι και το όχι είναι όχι.
1: Τέλος,
0: δεν έχει.
1: Για να ψηφίσουμε, επειδή έμενα εκεί πέρα, ξέρεις, ζούσα, ξέρεις ότι, λοιπόν, οτιδήποτε, καταρχήν δεν έχει πρωθυπουργό η Ελβετία, έχει 7 άτομα. Ναι. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη ζήτηση.
0: Φτιάξε κάτι και τα λέμε. Πάμε στο επόμενο.

Ορίστε λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, ακούσαμε δύο ατέλειωτες φωνές, τον Πασχάλη Τερζή και τη Γλυκερία, σε αυτό το πανέμορφο τραγούδι που είχε τον τίτλο «Χάθηκαμε». Καλημέρα σας, καλοί μου άνθρωποι. Όποιοι και να είστε, καλώς ήρθατε. Καλώς και θα χαρούμε να ακούμε τη φωνή σας και χαιρόμαστε που ακούτε το πρόγραμμα της Τρίτης πρωί με τον Αβέρο Παπαστέργου και με τον Κώστα έως τις 12. Λοιπόν, πάμε με Κωνσταντίνος Αργυρός, παρόλο που δεν τον χρησιμοποιώ πάρα πολλές φορές. Είναι σπουδαίος μεγάλος τραγουδιστής. Θα ακούσουμε ένα από τα τελευταία του τραγούδια. «Καμπάνες» είναι ο τίτλος. Κωνσταντίνος Αργυρός. Και μετά κάτι θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι. Νάτος, τηλέφωνο. Θα το πάρουμε ξανά για να δούμε. Να πατήσουμε το κουμπάκι πρώτα. Εδώ. Πάμε.

0: Πίτερ, αν είναι δυνατό, πάρε τηλέφωνο στο σταθερό 32 40 86 86. Ευχαριστώ πολύ.
1: Oh,

0: Ναι, λοιπόν, πανέμορφο, πανέμορφη ερμήνευση, ωραία μουσική, ωραία λόγια, τέλεια φωνή. Κυρίες και κύριοι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Εδώ πολυεθνικός, ραδιοφωνικός, σταθμός 4EB, 140 Main Street, Kangaroo Point. Συντροφιά με τον Αβέροφ Παπαστέρου.
1: Και τον Κωνσταντίνο Γεμανετζή, μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ με πολλά και διάφορα. Και σου ετοιμάσει κάτι να μας διαβάσεις, φίλε.
0: Ναι, έχω κάτι το οποίο θα αφοράει τον Κοσμάκη. Οι χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις θα έρθουν σε λίγο.
1: Ωραία.
0: Αυτή τη φορά θα σας διαβάσω λίγο από αυτά τα διάφορα που και αυτά αρέσουν.
1: Εννοείται, γιατί περιμένουμε πώς και πώς. Εγώ με βλέπεις, έτσι.
0: Μόλις βλέπω, σε βλέπω και δεν ξέρω πέρα, γιατί.
1: Ετοιμάζουμε.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, και όχι μόνο. Τα όμορφα λόγια, στολισμένα με λουλούδια, αγάπες και έρωτες, έχουν αξία μόνο όταν τα ακολουθούν οι πράξεις. Να μετράς τη συνέπεια, τον σεβασμό και το πώς φέρεται κάποιος όταν δεν έχει συμφέρον, όταν δεν έχει τίποτα να κερδίσει. Εκεί φαίνεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Και συνεχίζω με κάτι άλλο. Η σιωπή μου να σε τρομάζει, γιατί όταν σταμάτησα να μιλάω, άρχισα να βλέπω τα πάντα καθαρά. Τώρα δεν θυμώνω, δεν εξηγώ, δεν κυνηγάω κανέναν. Απλώς απομακρύνομαι σιωπηλά και αυτό είναι πιο επικίνδυνο από χίλιες λέξεις. Πολύ σωστό. Κυρίες και κύριοι, ο έρωτας δεν μπαίνει ποτέ σε καλούπια, δεν έχει όρια και κολλήματα. Δεν φοβάται αποστάσεις, δεν φοβάται ηλικίες και ιδιαιτερότητες. Φοβάται μόνο κλειστά μυαλά και εγωιστικές συμπεριφορές. Και συνεχίζω. Ο καθένας μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες, δίνει τις προσωπικές του μάχες. Μπορεί ένας άνθρωπος να γελάει, αλλά μέσα του να κλαίει. Μπορεί να είναι και φάτος, αλλά δίνει τεράστια μάχη για να κρύψει τον πόνο του. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να μην κρίνουμε, αλλά να ενδιαφερόμαστε. Η αγκαλιά είναι γιατριά χωρίς κόστος. Τι ωραίο. Φίλοι και φίλες, ο ειλικρινής άνθρωπος δεν θα σου χαϊδέψει ποτέ τα αυτιά. Δεν θα σου πει ποτέ αυτό που θέλεις να ακούσεις. Μπορεί να νευριάσεις, να στεναχωρηθείς, αλλά όταν δεις καθαρά θα καταλάβεις ότι ήταν ο μόνος άνθρωπος που δεν σε κοροϊδεύσε. Τον αληθινό άνθρωπο να τον εκτιμάς. Είναι σπάνιοι αυτοί οι άνθρωποι. Και ένα μικρούτσικο ακόμα και εν συνεχεία στο μουσικό πρόγραμμα. Κάποτε διάβασα μια πινακίδα που έγραφε Κώστα. Μια πινακίδα το έγραφε κάπου και πάντοτε ναι, κρατάω μολυβάκι και γράφω. Τίποτα, δύο λέξεις. Συγχώρα και προχώρα. Συγχώρα και προχώρα.
1: Εννοείται έτσι.
0: Όπου λέω πινακίδα κάπου είσαι σε εστιατόρια ή σε όπου να είναι, πάρω το μολυβάκι μου και τα γράφω και τα μοιραζόμαστε με τον Κοσμάκη μας που ακούει το πρόγραμμα. Λοιπόν, η Κατερίνα Στανίση είναι μια κλαψιάρα. Είναι και αυτή ένα εργαλείο.
1: Την έχω ακούσει, φίλε, πάνω από 20 φορές live.
0: Είναι ναι.
1: Αγαπημένη μου Κατερίνα Στανίση.
0: Είναι το κάτι άλλο.
1: Και ξεκίνησε από 15 χρονών, έτσι. 15 χρονών από Γερμανία. Βέβαια, βέβαια, Κατερίνα.
0: Είναι τέλεια, είναι τέλεια. Μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Θα πάμε στο τραγούδι Τζιντιανεύω.

Ναι, λοιπόν, αυτή ήταν η λεγόμενη Κατερίνα Στανίση, η καψούρα, όπως αποκαλώ και τον Γιώργο Μαργαρίτη, στο τραγούδι «Ζητιανεύω». Το άλλο τραγούδι είναι της τεχνικής νοημοσύνης. «Μια γύφτισα παντρεύουν» είναι ο τίτλος. Καλή ακρόαση, καλή μου άνθρωποι.

0: Πόπο τραγούδι. Πόπο. Αυτή η τεχνική νοημοσύνη, από ό,τι βλέπω, Κώστα, ή πάμε καλά ή δεν πάμε καλά καθόλου.
1: Δεν πάμε καλά, λέω.
0: Δεν πάμε καλά καθόλου. Δεν ακούς τραγούδια που φτιάχνει.
1: Ναι, φτιάχνει.
0: Πέντε λόγια λέει όποιος θέλει να κάνει και του φτιάχνει τραγούδι. Τρεις στίχους τραγούδια και. Και τέλεια μουσική.
1: Εσύ φτιάξε με ένα ζεμπέκικο με κάποια λόγια που θα του πεις και τελείωσε και του φτιάχνει.
0: Και ψάρεμα να τη φω τη νοημοσύνη να μου φτιάξει. Να μου φτιάξει.
1: Φυσικά.
0: Θα το κάνουμε για πλάκα. Θα το κάνουμε
1: για
0: πλάκα μια μέρα. Θα το κάνουμε για πλάκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα σας λοιπόν, φίλοι μας, όποιοι και να είστε. Καλημέρα στο Ipswich. Καλημέρα, καλημέρα στα προάστια όλα. Στο Καπούλτσα, στο Gold Coast, όπου φτάνει η ελληνική φωνή. Μέχρι τον Νούσα, Καλάντρα κτλ. Κώστα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και να επιθυμίσουμε τρίτη πρωί σήμερα, 16
1: του μηνός.
0: Θα φύγει αυτός ο μήνας.
1: Έκτος.
0: Όπου και να είσαι.
1: Είναι
0: έκτος μήνας.
1: Έτσι, στη μέση του χρόνου είμαστε. Πότε πέρασαν 6 μήνες.
0: Κώστα, πιστεύω να έχουμε λίγα αθλητικά μετά, γιατί εγώ είμαι αρκετά ανέτοιμος.
1: Αρκετά έχω εδώ πέρα, έχουμε μαζέψει αρκετά. Έχουμε και για, να πούμε και για μπάσκετ, έχουμε και για τον παγκόσμιο.
0: Να δώσουμε τα μεγάλα μας συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού.
1: Στον Ολυμπιακό, ναι, φυσικά.
0: Θα τα πούμε
1: 3-2 λίγησε τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, θα κάνουμε. Θα τα πούμε μετά στην αθλητική εκπομπή. Έχουμε τον παγκόσμιο. Τώρα ξεκινάει σε λίγο και η νέα του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία, 11 η ώρα ξεκινάει το μάτς. Τα βλέπω, όπως βλέπεις παρακολουθώ από το κινητό μου εγώ.
0: Είμαι ανέτοιμος, δεν παρακολουθώ, μόνο ότι κοιτάξω έτσι στα highlights όπως τα λένε. Για διάφορους λόγους δεν ξέρω γιατί άραγες, λόγω που λείπει η Ελλαδίτσα μας, ποιος ξέρει.
1: Ίσως.
0: Δεν με πολύ ενδιαφέρει αυτό, σου δίνω την ευθύνη, τράβα και βγάλε ό,τι θες.
1: Που έπρεπε να είμαστε, έχουμε πολύ δυνατή ομάδα.
0: Ναι, έχουμε, αλλά τι να κάνουμε.
1: Πάνε,
0: δεν μας γέλασε η τύχη.
1: Άτυχοι είμαστε.
0: Πάμε να ακούσουμε Κοντολάζο.
1: Ο Δημήτρη Κοντολάζο.
0: Κοντολάζο και μετά κάτι θα διαβάσω ξανά.
1: Ωραία, πάμε.

0: άλλο. Το πρώτο αστείο είναι ένας τύπος, τυφλά στο μεθύσι, γυρνάει το βράδυ σπίτι του. Στο δρόμο που πάει για το σπίτι του, σταματάει ένα περαστικό και του λέει: «Συγγνώμη ρε φίλε, πόσα καρούμπαλα έχω στο μέτωπό μου?» «3», του λέει ο περαστικός. «Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, άλλες 2 κολόνες», λέει, «και φτάνω στο σπίτι μου». Το άκουσες, Κώστα?
1: Ναι, σωστό, σωστό. Σημάδια της κολόνης έβαλε.
0: Με συγχωρείτε γι' αυτό. Και ένα άλλο, ο Γερμανός έχει γυναίκα και γκόμενα, αλλά όμως αγαπάει τη γυναίκα του πιο πολύ. Ο Γάλλος έχει γυναίκα και γκόμενα, αλλά το αντίθετο, αγαπάει την γκόμενα πιο πολύ. Ο Έλληνας έχει γυναίκα, έχει και γκόμενα, αλλά αγαπάει πιο πολύ. Τι αγαπάει, ρε Κώστα?
1: Τη μάνα του.
0: το βρήκες κατευθείαν.
1: Σοβαρά?
0: Ναι, σοβαρά. Να το πούμε ξανά. Ο Γερμανός έχει γυναίκα και γκόμενα και αγαπάει την γυναίκα του. Δηλαδή έχει και την γκόμενα, ναι, ναι, αλλά αγαπάει, ναι, και αγαπάει τη γυναίκα του πιο πολύ. Ναι. Ο Γάλλος το αντίθετο. Έχει γκόμενα, έχει και γυναίκα, αλλά αγαπάει την γκόμενα πιο πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Ο Έλληνας τι γράμματα είναι. Ο Έλληνας έχει γυναίκα, έχει και γκόμενα, αλλά αγαπάει πιο πολύ τη μάνα του.
1: Πλάκα κάνεις, εγώ για πλάκα το είπα.
0: Με συγχωρείτε.
1: Ελληνάρες δεν
0: και
1: είναι.
0: Και ένα κάτι άλλο.
1: Έτσι και μεγαλώσαμε, έτσι μάθαμε.
0: Άλλα 2 όχι αστεία αυτή τη φορά, κυρίες και κύριοι. Ακούστε με προσοχή τα ακόλουθα για τις γυναίκες. Αγαπητοί συμπάρικοι, οι γυναίκες είναι αυτές που μας κρατάνε στη ζωή. Αλλά αυτές πληρώνουν για όλα. Ο κόσμος δεν είναι φτιαγμένος για αυτές. Τις θέλουμε δυνατές, αλλά ταυτόχρονα τις συντρίβουμε. Αλλά αυτές αντέχουν, αδικούνται, βιάζονται, σκοτώνονται. Πόσα ακούμε κάθε μέρα στην τηλεόραση, στις εφημερίδες και πόσες άλλες ιστορίες. Όμως αυτές, αγαπητέ Κωνσταντίνε και αγαπητοί συμπάρικοι, συνεχίζουν να είναι μάνες, να είναι γυναίκες, να είναι αδελφές, και το παιδί τους δεν θα τον καταλείψουν ποτέ. Κυρίες και κύριοι, αυτές είναι οι γυναίκες. Και κλείνω με ένα άλλο πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων. «Λόγια ζωής» λέγεται, είναι ο τίτλος. Και λέμε, πόσο τιμάται η αγάπη. Κυρίες και κύριοι, η αγάπη τιμάται, εκτιμάται. Να αρχίσουμε από την αρχή, Κώστα, γιατί τα έκανα μουσκεμα.
1: Για πες, πες, πες.
0: Η αγάπη δεν τιμάται, αλλά εκτιμάται. Δεν ανταλλάσσεται, η αγάπη προσφέρεται. Δεν πουλιέται, γιατί δεν αγοράζεται. Η αγάπη δεν σε φτάνει, γιατί δεν κυνηγάει. Δεν ντύνεται, γιατί είναι γυμνή. Η αγάπη δεν πονάει, μόνο χαίρεται. Δεν ζει σε σπίτια, ζει μέσα σου. Δεν καλύπτεται, δεν περιγράφεται, αλλά βιώνεται. Αυτά είναι λοιπόν για την αγάπη, η οποία δεν αγοράζεται, γιατί δεν πουλιέται. Λοιπόν, τον Κοντολάζο τον ακούσαμε, τώρα σειρά στο πρόγραμμα, Κώστα. Νομίζω θα περάσουμε να ακούσουμε άλλα 2 τραγουδάκια ακόμα. Και θα ακούσουμε την Γογό Μουστογιάννη σε ένα διαφορετικό τραγούδι. Πες μου πώς σε λένε, λέει. Για να δούμε.

Κύριο τραγούδι, πρώτη φορά το χρησιμοποιώ, κυρίες και κύριοι, και να είστε σίγουροι θα το ακούσουμε ξανά. Πες μου πώς σε λένε, σε διαφορετικό ρυθμό, με τη γογό μου στο Γιάννη τον το τραγούδι. Λοιπόν, θα πάμε ακόμα σε ένα τραγούδι και εν συνεχεία δελτίων ειδήσεων. Αλλά στο τραγούδι πρώτα.

0: Η ώρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες, είναι 11 ακριβώς και στη συνέχεια του προγράμματος Δελτίων Ειδήσεων με τον Κώστα και Μανατζή.
1: Καλημέρα σας. Ειδήσεις ελληνικού ενδιαφέροντος. Αλέξης Τσίπρας, ήρθε η ώρα να δούμε πώς θα νικήσουμε από την πρώτη Κυριακή. Σύνθημα νίκης στις εκλογές έδωσε από την Νίκαια ο Αλέξης Τσίπρας, βάζοντας πλώρη για επικράτηση ακόμα και την πρώτη Κυριακή. Με μεγάλη αυτοπεποίθηση, την πρώτη δημόσια εκδήλωση της Ελλάς, ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε πως μπορούμε να γίνουμε και κυβέρνηση, οπότε, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αφού πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει κατανοήσει ποια είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα και κάλεσε να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Όχι στις δεύτερες κάλπες, αλλά στις πρώτες. Σε αυτό το σημείο έστειλε το μήνυμα «Πάμε να νικήσουμε από την πρώτη Κυριακή». Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες να ενώσουμε τις φωνές μας, να συμπαραταχθούμε σε μια μεγάλη συμπαράταξη αγώνα και νίκης, σε μια συμπαράταξη οράματος, ελπίδας και δικαιοσύνης. Γιατί όπως είπαμε και στο θυσίο, αυτός είναι ο στόχος μας να πάμε μπροστά την ελληνική αριστερή συμπαράταξη για την Ελλάδα. Το δίκαιο, την αξιοπρέπεια. Σοκάρει νέα, γίνει εκτοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε. Το παιδί τους κάλεσε τις αρχές. Σοκαρισμένη είναι τοπική κοινωνία στη Δράμα από την οικογενειακή τραγωδία αστυνομικών που κατέληξε σε άλλη μία γυναικοκτονία και τον δράστη σύζυγο να βάζει τέλος στη ζωή του. Νεκρή είναι η 45χρονη γυναίκα που εντοπίστηκε μαχαιρωμένη στο υπόγειο του σπιτιού της αφού το μικρό παιδί της πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγα λεπτά αργότερα ο 50χρονος σύζυγος της βρέθηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο με την αστυνομία να ενημερώνει διερχόμενος πολίτης. Ο 50χρονος εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβολισμό και δίπλα του βρέθηκε το υπηρεσιακό του όπλο. Όλα δείχνουν ότι έβαλε τέλος στη ζωή του. Ο 50χρονος είχε φύγει από το σπίτι όταν το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τη γυναίκα εν ζωή μεταφέροντάς την στο νοσοκομείο. Η 45χρονη, η οποία νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, εν τέλει κατέληξε μετά από λίγη ώρα. Η γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έφερε τρεις μαχαιριές, μία στο στήθος, μία στην πλάτη και μία στο πρόσωπο. Από όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα από αστυνομικές πηγές, δεν υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας στο ζευγάρι που είχε αποκτήσει δύο παιδιά. Ειδήσεις από εξωτερικό χώρο. Νετανιάχου. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο ή με χωρίς συμφωνία. Δεν θα αποχωρήσουμε από τον Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έδωσε την πρώτη του συνέντευξη μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Ο Νετανιάχου αρχικά είπε: «Η αποστολή της ζωής μου είναι ο αγώνας κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Είτε με συμφωνία είτε χωρίς, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Όσο είμαι πρωθυπουργός, αυτό δεν θα συμβεί». Ξεκινήσαμε την μεγαλύτερη επιθετική επιχείρηση στην ιστορία του Ισραήλ. Καταστρέψαμε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, εξουδετερώσαμε τους πυράβλους τους και το μεγαλύτερο μέρος του οπλοστασίου τους. Προκαλήσαμε τεράστια ζημιά στην οικονομία του Ιράν. Ορισμένοι την εκτιμούν σε ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, υποστήριξε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να επαγνυπνούμε και να υπεραζόμαστε τους εαυτούς μας όποτε είναι απαραίτητο. Θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις απειλές στην περιοχή, θα δημιουργήσουμε νέες συμμαχίες με χώρες τόσο εντός όσο και εκτός της περιοχής. Θα διασφαλίσουμε τη στρατιωτική μας ανεξαρτησία και διαθέτουν 350 δισεκατομμύρια σέκελ για τον πυρηνικό, για τον αμυντικό προϋπολογισμό. Θα αναπτύξουμε ιδέες που ξεπερνούν τα όρια της φαντασίας και θα κάνουμε το Ισραήλ μια ακόμη ισχυρότερη δύναμη, δήλωσε ο Νετανιάχου. Σε ερώτημα για τη σχέση του με τον Τραμπ, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ δεν συμφωνούμε. Πρέπει να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ με σύναση και προσοχή, είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτές ήταν οι ειδήσεις μας.
0: Ναι, και αυτή τη στιγμή η Κώστα, μια έκτακτη είδηση έχει έρθει, για η Αυστραλιανή, να τη διαβάσουμε. Για να δούμε τι λέει, τώρα μου έρθει και την βλέπω, για να δούμε, μάλλον για να ακούσουμε. Κυρίες και κύριοι, Αυστραλία, κραυγή απόγνωσης από τους κατοίκους, εκατομμύρια ποντίκια έχουν κατακλείσει πόλεις, έχουν κατακλείσει σπίτια και ρημάξει καλλιέργειες. Εφιαλτικές εικόνες έρχονται από τη Δυτική Αυστραλία, όπου τα ποντίκια έχουν κυριολεκτικά πνίξει ολόκληρες πόλεις. Η μυρωδιά από τα ούρα είναι αποπνικτική, ενώ περιπτώματα και χιλιάδες νεκρά προκτικά σαπίζουν παντού, σε σπίτια, σε σχολεία, σε καταστήματα και σε δρόμους. Αγρότες και κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση. Περιγράφουν εικόνες που θυμίζουν βιβλική καταστροφή, με εκατομμύρια ποντίκια να κατακλείζουν καλλιέργειες, κατοικίες και δημόσιους χώρους. Στην περιοχή Μοράουα, περίπου 350 χιλιόμετρα βόρεια του Πέρθ, τα τροκτικά βρίσκονται κυριολεκτικά παντού. Τρυπώνουν σε τείχους, σε ταβάνια και πατώματα, καταστρέφουν αποθήκες τροφίμων και φτάνουν ακόμη και στα υπνοδωμάτια των κατοίκων. Νύχτες οι δρόμοι γεμίζουν από τεράστιες ομάδες ποντικιών. Οι κάτοικοι περιγράφουν πως όταν κινούνται με τα αυτοκίνητά τους ακούγεται διαρκώς ο ήχος από τα τροκτικά που συνθλίβονται κάτω από τις ρόδες. Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή ώστε εργαζόμενοι σε εγκαταστάσεις φόρτωσης σιτηρών αναφέρουν ότι ποντίκια ξεχύνονται από μηχανήματα και αποθήκες. Παράλληλα, χιλιάδες νεκρά τροκτικά βρίσκονται διάσπαρτα στο έδαφος, προκαλώντας έντονη δυσοσμία. Κυρίες και κύριοι, οι οικονομικές περιπτώσεις είναι τεράστιες. Η παραγωγή σιτηρών αποτελεί τη σημαντικότερο αγροτικό κλάδο της Δυτικής Αυστραλίας και οι ζημίες στις καλλιέργειες εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 50 εκατομμύρια δολάρια. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι αγρότες αναγκάζονται να ξανασπείρουν ολόκληρα χωράφια που καταστράφηκαν από τα τροκτικά. Ο καλλιεργητής Τσουγκάιν ανέφερε ότι έχει δαπανίσει περισσότερα από 150.000 δολάρια μόνο για δολώματα τροκτικών από τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ, όπως λέει, όλοι οι αγρότες της περιοχής αναγκάζονται να τοποθετούν συνεχώς νέα δολώματα στις εγκαταστάσεις τους. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Δυτικής Αυστραλίας έχει διαθέσει 200.000 δολάρια στις πληγήσεις περιοχής για την τοποθέτηση δολωμάτων και τον καθαρισμό. Πω, ποντίκια, Κώστα, ποντίκια. Το είχα δει στο ίντερνετ. Ποντίκια γεμάτα, εκατομμύρια, ναι, ποντίκια στους δρόμους, στις σιταραποθήκες και τα λοιπά.
1: Αυτό είναι από την άλλη μεριά, έτσι, από Πέρθ, από εκείνη.
0: Ναι, από εκείνη τη μεριά. Πάρα πολλά ποντίκια, μάλιστα, και κάνουν. Άκουσες ένα χρόνο 50 εκατομμύρια ζημιά, ναι, έχουν κάνει, ναι, σε εστάρια και τέτοια πράγματα. Θεός μεγάλο πρόβλημα τα ποντίκια.
1: Είναι, ναι.
0: Ας αφήσουμε τα ποντίκια και ας πάμε στο Σταμάτη Γονίδη. Ξέρεις που συχνάζω.

Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor.

0: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, σήμερα ακούτε το ράδιο 4EB στο 98,1 FM. Για το τώρα, το πριν, το μετά και για πάντα. Κάθε μέρα ελληνικά τραγούδια. Κάθε μέρα 98,1 FM. Ράδιο 4EB. Καλή σας ακρόαση.
1: Φίλοι ακροατές και ακροάτρισες, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, 1110 καλημέρα από μένα και από τον Κώστα, τον Κεμενατζή, από το ραδιοφωνικό σταθμό 4EBFM. Κυρίες και κύριοι, καλοί μου άνθρωποι και όχι μόνο, Κώστα και εσύ να ακούς όπως ξέρεις
2: εγώ
1: πολύ
2: ακούω,
1: καλά.
2: Φυσικά, φυσικά.
1: Έχουμε πρόβλημα. Όχι ναι. Στο πρόγραμμα τώρα αυτή τη στιγμή. Έχουμε μεγάλο
2: γενικό,
1: πρόβλημα με μέλη.
2: Με τα μέλη μας.
1: Με τα μέλη μας. Και όπως είχε πει και ο Παντελής την περασμένη Παρασκευή, κάθε χρόνο και χειρότερα.
2: Ναι.
1: Κάθε χρόνο ζητιάνοι γινόμαστε να τρέχουμε, να παρακαλάμε μέσω μικροφώνου, στους δρόμους όποιους βρίσκουμε, στο πανηγύρι και όχι μόνο.
2: Ναι.
1: Παλιά στο πανηγύρι γράφαμε καμιά ογδονταριά και κάτι παραπάνω.
2: Χαμός.
1: Αυτή τη φορά 10, 15. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα και πρέπει ο Έλληνας να το καταλάβει, ο ακροατής, γιατί χάνονται προγράμματα. Ακόμα είπα χάνονται, λάθος, θα χαθούν προγράμματα.
2: Έτσι.
1: Τα προβλήματα που έχουμε, κυρίες και κύριοι, ξέρετε, είναι καθημερινά. Έχουμε πρόβλημα για μέλη και πρόβλημα για εκφωνητές. Δύο τα προβλήματα που θα μας χτυπήσουν γερά τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, σας συγκεντεύουμε, να πω τη λέξη σας συγκεντεύουμε, σας παρακαλούμε. Ένα εικοσάρικο είναι, για όνομα του Θεού. Ένα εικοσάρικο, 2-3 καφέδες είναι. Να προσφέρουμε, να κρατήσουμε την ελληνική φωνή στον αέρα, όπως θα είχε πει και ο Θεοφιλέστατος ο Βαρθολομαίος την προπερασμένη εβδομάδα στην Παναγία, στην Αγία Παρασκευή, ότι πρέπει να βοηθήσουμε το 4EB να κρατήσουμε την ελληνική φωνή. Θα είναι ντροπή, δεν θα είναι σωστό να χάσουμε προγράμματα. Και ένας τρόπος υπάρχει μόνο, Κώστα. Ποιος είναι ο τρόπος?
2: Να γραφτούμε μέλη, παιδιά, να... όλοι, ελάτε παιδιά. Αγκαλιάστε την προσπάθεια.
1: Το συντομότερο είναι... έχουν σφίξει τα πράγματα. Παρακαλάμε, παρακαλάμε. Αλλά αφωνεί εν το ερήμο καμιά φορά.
2: Ναι, κοίτα, εγώ καταλαβαίνω και τον κόσμο. Έχουν σφίξει λίγο τα πράγματα, έτσι. Αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό τώρα. 20 δολάρια, παιδιά, το
1: τίποτα,
2: χρόνο είναι.
1: Τίποτα δεν είναι. Και θα ήθελα μια και μιλάμε για μέλη.
2: Ο καφές πήγε 7 δολάρια, έτσι.
1: 7 δολάρια. 3 καφέδες. 3-7-21 το άτομο.
2: Ναι, ναι. 3 καφέδες είναι. Ακού
1: Κώστα, κανένας δεν είναι φτωχός. Όπου υπάρχει
2: ναι,
1: θέληση,
2: ναι,
1: υπάρχει και ο τρόπος.
2: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα.
1: Όταν πει ένας, α, δεν έχω 20 δολάρια, δεν μπορώ, δεν μου λες όταν οδηγά και τρυπήσει το λάστιχο του αυτοκινήτου του, θα βρεθούν 25 δολάρια, 30 να πάνε να το φτιάξει.
2: Όχι μόνο και όχι
1: ενάτο,
2: μόνο. Και
1: λοιπόν, αυτές είναι δικαιολογίες.
2: Ναι.
1: Είναι πραγματικά δικαιολογίες.
2: Έτσι,
1: καλοί
2: σωστό,
1: μου άνθρωποι,
2: σωστό.
1: Κυρίες και κύριοι, κάντε κάτι. Έχει φτάσει ο κόπος στο χτένι.
2: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Πνιγόμαστε, θα χάσουμε προγράμματα. Δεν θα το αφήσουμε αυτό να γίνει με υπεράντιους τρόπους. Και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω την Έντζελα και τον Αντώνη Σταμάτη, οι οποίοι πλήρωσαν το membership το σήμερα το πρωί, το πλήρωσα εδώ. Και
2: ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να ευχαριστήσουμε και σε εσάς που θα τηλεφωνήσετε να πληρώσετε ή να έρθετε εδώ στο σταθμό
2: να,
1: ή να
2: ναι,
1: βρείτε κάποιο εκφωνητή.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είστε σε εκκλησίες που περιμένουν ακούραστα οι εθελοντές για να συγκεντρώσουν τον αριθμό. Δεν θα σας κουράσουμε άλλο και με την ευκαιρία, Κώστα, πες και την ανακοίνωση έτσι να,
2: πω,
1: να
2: λοιπόν,
1: το σμπεί έτσι,
2: έτσι
1: στο
2: έτσι,
1: μυαλό
2: έτσι,
1: να ότι πρέπει κάτι
2: τώρα
1: να γίνει. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα. Και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της ελληνικής φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε την συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για ακόμη μια φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων εκ μέρους του διοικητικού Συμβουλίου, λοιπόν.
1: Ένα από τα τρομερά πράγματα που έχουν δει και τα μάτια μου, Κώστα, γνωρίζουν ότι ο κύριος Λακίδης, ας πούμε, είναι στην εκκλησία στο Μέγκροβέτ, ο Παντελής στον Άγιο Γιώργη και όχι μόνο. Και βλέπεις καμιά φορά κάτι ανθρώπους που γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ακούνε ράδιο. Και μόλις δουν την καρέκλα και κάθεται εκεί ο υπεύθυνος για να γράψει τα μέλη, το βλέπεις και πιάνει άλλο δρόμο και φεύγει. Και... Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Γίνεται, πρέπει κάτι να γίνει.
2: Ξέρεις, δεν μπορούμε να κρίνουμε κιόλας. Έτσι, τώρα ο καθένας τι περνάει από...
1: Δεν είναι κριτική, αλλά για να σώσουμε τη φωνή μας και να ακούμε ελληνικά σίγουρα, προγράμματα, πρέπει να γίνει μία φορά τον χρόνο.
2: Σίγουρα.
1: Νομίζω έχουμε μία θλιβερή, Κώστα,
2: για πες. Να διαβάσουμε και την άλλη, την παρικιακή ανακοίνωση, μία θλιβερή. Απεβίωσε ο συμπάρικός μας, Ανδρέας Κυριακού, ετών 95. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου την Τρίτη πρωί, 23 Ιουνίου του 2026 και ώρα 10 το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ράδιου Φορήμπη εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια του αποθανόντος. Αυτά είναι τα δύσκολα τελικά. Αυτά είναι δύσκολα. Δεν θέλω να διαβάζω καθόλου, ξέρεις. Με...
1: Τι να κάνεις, αυτά είναι δυστυχώς.
2: Είναι η δουλειά μας να το κάνουμε.
1: Αυτά είχαμε για τις ανακοινώσεις.
2: Συλληπτήρια να πούμε πάλι.
1: Okay, ναι, πάμε και... ένα-δύο τραγούδια και έχουμε και τα αθλητικά.
2: Πάμε
1: γιατί
2: αθλητικά
1: μας
2: λίγο να αλλάξουμε λίγο και κλίμα.
1: Ναι. Κυρίες και κύριοι, μετά από αυτό το τραγούδι, Χριστιανικές Πνευματικές Εκδόσεις.

0: Ναι, λοιπόν, Ανδρέας, ο Ανδρέας Βάσιος ήταν που ερμήνευσε αυτό το τραγούδι. Πάρτε τα όλα. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, πάμε σε ένα χορηγό, σε ένα διαφημιστικό. Εν συνεχεία, χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις Λόγια Ζωής.
1: Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να γίνετε μέλος του Lions Club of Brisbane Hellenic. Ο σύλλογος φέρνει με υπερηφάνεια κοντά την προσφορά στη κοινότητα, την φιλία και τις πολιτιστικές αξίες, υποστηρίζοντας ανθρώπους σε όλο το Brisbane. Ως μέλος των Lions Australia, τα μέλη μας συμμετέχουν ενεργά σε φιλανθρωπικές δράσεις, πρωτοβουλίες υγείας και ευημερίας, προγράμματα για την νεολαία και τον πολιτισμό, καθώς και σε κοινοτικές εκδηλώσεις που κάνουν πραγματική διαφορά. Ο σύλλογός μας αντικατοπτρίζει τις καλύτερες ελληνικές και αυστραλινές αξίες, την οικογένεια, τη γενναιοδορία, το σεβασμό και την προσφορά προς την κοινότητα. Γίνοντας μέλος, θα απολαύσετε ουσιαστικές φιλίες, ενεργό εθελοντισμό, προσωπική ανάπτυξη και ένα ισχυρό αίσθημα του ανήκει σε ένα φιλόξενο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να είστε Έλληνας για να συμμετάσχετε, αρκεί να ενδιαφέρεστε για την κοινότητα και τον πολιτισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πίτερ Σασόπουλος στο 0417 818 832. Lions Club of Brisbane Hellenic, υπηρετώντας την κοινότητά μας με υπερηφάνεια, ενότητα και πνεύμα.
0: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας ακόμα μία φορά. Η ώρα είναι 11:30 ακριβώς. Και όπως έχω πει προηγουμένως, καθίστε τώρα να ακούσετε αυτά που σας αρέσουν κατά προσωπική σας άποψη, τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις Λόγια Ζωής. Καλοί μου άνθρωποι, δώστε ψωμί και θα πάρετε παράδεισο. Δώστε μικρά και θα πάρετε μεγάλα. Δώστε θνητά και θα πάρετε αθάνατα. Κυρίες και κύριοι, λύτρωση ψυχής είναι μόνο η ανθρωπιά και η ελεημοσύνη. Αυτά έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Και συνεχίζω ξανά με τον Άγιο Παΐσιο. Ο Άγιος Παΐσιος μας θυμίζει κάτι πολύ σημαντικό. Να απλοποιήσετε τη ζωή σας. Κυρίες και κύριοι, οι άνθρωποι γεμίζουν τη ζωή τους με άγχος, με υποχρεώσεις, περιτά πράγματα και στο τέλος χάνουν την ειρήνη τους. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε πως η απλότητα φέρνει γαλήνη στη ψυχή, γιατί όσο πιο απλά ζει ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο χώρο αφήνει μέσα του για τον Θεό. Καλοί μου άνθρωποι, να απλοποιήσουμε τη ζωή μας. Και συνεχίζω. Πολλοί από εμάς κυνηγάμε χρήματα, δόξα, σπίτια, κυνηγάμε μεγαλεία, βραβεία, μετάλλια και όχι μόνο. Και πόσα άλλα αντικείμενα για να περηφανόμαστε για το τι έχουμε και απολαμβάνουμε. Και να πενιόμαστε για τις επιτυχίες μας και πόσα άλλα. Αλλά θυμήσου, κανένα μα κανένα από αυτά δεν έχει τσέπες. Στον ουρανό θα πάρεις μαζί σου μόνο ό,τι χάρισες και ό,τι αγάπησες. Λοιπόν, μάζευε θησαυρούς που δεν σκουριάζουν. Αυτά θα μείνουν στο τέλος. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καλοί μου άνθρωποι και όχι μόνο. Προσεύχεσαι, ζητάς, περιμένεις και τίποτα δεν αλλάζει. Και αρχίζεις να αναρωτιέσαι, άραγε ο Θεός με ακούει? Ο Άγιος Παΐσιος λέει κάτι που αλλάζει τα πάντα. Λέει ότι το άραγε σημαίνει ότι αμφιβάλλεις για την αγάπη του Θεού. Και αυτή η αμφιβολία ακυρώνει την προσευχή σου την ίδια στιγμή που την κάνεις. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο Θεός δεν αρνείται, απλώς μερικές φορές αναβάλει. Γιατί όπως ένας φιλόστεργος πατέρας δεν δίνει στο παιδί του ό,τι ζητάει, έτσι και ο Θεός ξέρει τι είναι πραγματικά καλό για σένα. Συνέχισε να προσεύχεσαι με επιμονή, με υπομονή, με εμπιστοσύνη, γιατί η προσευχή που γίνεται με πίστη και πόνο πάντα ακούγεται. Τι ωραία. Τι ωραία, πόσο πολύ με άγγιξε, πόσο πολύ μου άρεσαν αυτές οι λεγόμενες χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις, σε αυτά που σας διάβασα που είχε πει ο Άγιος Παΐσιος. Πάμε στο επόμενο.

0: Ωραίο. Μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική αυτή που ακούσαμε με τον Κυριάκο Στέφανο. Έλα στο παραλίμνη ήταν ο τίτλος του τραγουδιού, αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Βρε Κωστίκο, βρε Κωστίκο, η ώρα πέρασε. Ξεχάσαμε την αθλητική εκπομπή.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Τα έχω σημερινά εγώ. Έχω ετοιμάσει, θα τα πούμε και λίγο γρήγορα για να προλάβουμε έτσι το πρόγραμμα.
0: Για λίγο να το ξεχάσουμε. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν,
0: τι έχεις, Κωνσταντίνο?
1: Λοιπόν, να πούμε πρώτα για το μπάσκετ, έτσι.
0: Ναι.
1: Να διαβάσω έτσι
0: ναι.
1: λίγα πράγματα για το ναι. μπάσκετ. Να... Λοιπόν, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-85 του Παναθηναϊκού Άκτορ στο ΣΕΦ και έκλεισε με 3-2 τη σειρά των τελικών του στοίχημα Basket League και έκλεισε τη σεζόν με έναν ακόμα τίτλο. Έτσι, οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν στη δεύτερη σειρά κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά τη σεζόν 24-25 και 16η συνολικά στην ιστορία τους. Αξίζει να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι πρωτοπόρος μάλλον, έτσι, ο Πολυνίκης με 22 κύπελα στο πρωτάθλημα Ελλάδος. Τίτλοι τέλους έπεσαν στη συνεργασία Παναθηναϊκού με τον Εργκίν Αταμάν. Η πράσινη ανάρτησαν ένα συγκινητικό βίντεο σε όλα τα social media της ομάδας γράφοντας «Ευχαριστούμε Εργκίν», με τον Τούρκο τεχνικό να στέλνει το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα.
0: Γινήκανε και χοντρά επεισόδια σε αυτόν τον αγώνα και μέσα στο παρκέ. Είδα. Και στα ποδητήρια.
1: Τα είδα δηλαδή και...
0: Ξεφτύλες.
1: Ξεφτύλα φυσικά.
0: Και αυτά θα συνεχίσουν για χρόνια γιατί είναι ιόνιοι αντίπαλοι.
1: Τι να πω,
0: είναι
1: τώρα,
0: λυπηρό.
1: Δεν θέλω να σχολιάσω τέτοια ξέρεις.
0: Όχι, δεν κάνουμε σχόλιο. Απλώς είμαι, λίγο
1: ναι. Δεν ξέρω, με εκνευρίζουν τα βλέπω, ειδικά από ποδοσφαιριστές.
0: Εγώ πάντως.
1: Και από μπασκετμπολί, από αθλητές βασικά, γιατί τι θα δει μετά ο φιλάθλος κόσμος. Λέμε για τον κόσμο που μαλώνει στις κερκίδες, αλλά πρώτα ξεκινάνε από αυτούς.
0: Είναι ωραία που πάνε τα παιδιά. Αν κάποιος θέλει να πάρει τα παιδιά του και βλέπει αυτά.
1: Μα ναι, και εγώ ποδοσφαιριστής ήμουν χρόνια, έτσι. 30 χρόνια ποδοσφαιριστής. Και εσύ έπαιξες μπάλα, έτσι.
0: Δηλαδή, στα χωράφια.
1: Ναι, εμείς παίζαμε τότε στα χωράφια και στα ξερά, ας πούμε.
0: Είναι λυπηρό, αλλά αυτά είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο στους αιώνιους αντίπαλους. Αλλά υπάρχουν και χειρότερα. Υπάρχουν και χειρότερα. Ναι. Πάντως και εγώ, παρόλο που είμαι πανάθας, θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήρια μου στη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού που κέρδισε το ευρωπαϊκό, μα και το ελληνικό κύπελο. Και μπράβο στους Ολυμπιακάκηδες, στους ήρεμους, στους μεγαλομέτωχους, στους Αγγελοπουλέους και στον Γιανακόπουλο. Τι να πω, τα αφήνω εκεί.
1: Καλά, ο Γιανακόπουλος είναι μια κατηγορία μόνο του, έτσι.
0: Το βλέπω και γελάω.
1: Εντάξει. Δηλαδή, τι είναι από τέλος πάντων.
0: Άστο εκεί. Έχουμε τίποτα.
1: Λοιπόν, να πούμε και για το παγκόσμιο τώρα που είναι αυτή την ώρα, έτσι, που παίζουν στην τηλεόραση. Φυσικά στην Αμερική ήδη συμβαίνει όλο αυτό εδώ. Παγκόσμιο κύπελλο. Να πούμε μερικά αποτελέσματα. Να πω ότι αυτή την ώρα το βλέπω και μπροστά στο κινητό μου. Έτσι.
0: Ναι,
1: εδώ πέρα, λοιπόν, στο 35 είμαστε. Ιράν, Νέα Ζηλανδία 1-1. Μόλις ισοφάρισε το Ιράν.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν 0-1. Μόλις ισοφάρισε το Ιράν πριν ένα λεπτό. Λοιπόν, να πούμε. Το προηγούμενο παιχνίδι ήταν Σαουδική Αραβία με την Ουρουγουάη. Τελείωσε 1-1. Στη Σαουδική Αραβία, ξέρεις ποιος είναι ο προπονητής?
0: Ο Δόνης.
1: Ο Γιώργος Δόνης.
0: Σόπα, ναι.
1: Και προηγόταν η Σαουδική Αραβία με 1-0 και τελικά ισοφαρίστηκε στο τέλος από την Ουρουγουάη. Πολύ καλή ομάδα, φίλε. Σαουδική Αραβία. Ο Δόνης έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Και το πρωί Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1. Χθες Ισπανία, μια Ισπανή πράσινο ακροτήριο 0-0, παρακαλώ.
0: Ισπανία.
1: Η Ισπανία, ναι, που είναι φαβορή για το να κατακτήσει. Ο Μαδάρα φυσικά.
0: Άμα δεν θέλει, δεν θέλει. Δεν παρακολούθησα τον αγώνα.
1: Εγώ λίγο highlights, δεν έμπαινε μπάλα με τίποτα.
0: Άμα δεν πάει, δεν πάει.
1: Ό,τι και να προσπαθείς.
0: Η Αυστραλία μας τι κάνει, πού βρίσκεται?
1: Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια στην Αυστραλία μας εδώ πέρα. 2-0 την Τουρκία.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ που είμαι Βραζιλιάνος χρόνια που μωρώ, ας πούμε. 1-1 με το Μαρόκο, η Βραζιλία, δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε Ελβετία-Κατάρ 1-1, ισοφάρισαν στις καθυρίσεις του Κατάρ. Ολλανδία-Ιαπωνία, μια ματσάρα, φίλε, το είδα, 2-2.
0: Πόπο, 4 γκολ.
1: 4 γκολ, αλλά προηγήθηκε 2 φορές η Ολλανδία και 2 φορές
0: ισοφάρισε η Ιαπωνία.
1: Οι Ιάπωνες, ναι. Και μια και ομαδάρα έχει η Σουηδία, να πούμε. Έτσι, 5-1 την Τινησία. Λοιπόν, το μεγαλύτερο σκορ για την ώρα το έχει η Γερμανία. Έχει παίξει με το Κουρασάο, 7-1.
0: Πόπο, βροχή.
1: Εντάξει, τώρα Κουρασάο.
0: Εντάξει, αλλά και 7 είναι 7.
1: 7-7, αλλά μιλάμε τώρα για εθνική Γερμανία, έτσι.
0: Ναι, αλλά για να μπει και το κουρασάρ στο Μοντιάλ.
1: Εντάξει,
0: εννοεί...
1: πολύ, πολύ αδύναμη είναι η ομάδα, έτσι.
0: Τέλος
1: πολύ
0: πάντων.
1: Αδύναμη. Τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν, και αύριο να πούμε ότι ξεκινάει το Μοντιάλ η Γαλλία. Έτσι, Γαλλία σε μεγάλη το πρώτο παιχνίδι για τη Γαλλία. Ιράκ, Νορβηγία, Αργεντινή, Αλγερία και Αυστρία, Ιορδανία είναι τα αυριανά μάτς. Αυτά έτσι λίγα-λίγα, λίγο να μπαίνουμε στο κλίμα του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω, φίλε. Να στείλουμε τα πολλά χαιρετίσματα στο Γιώργο, στο δάσκαλο, στο Μέγα. Έτσι,
0: στο Μέγα, στο Γιώργο. Σου. Γεια σου, καλά, Γιώργο, εσείς. Καλημέρα, ο, καλή ανάρρωση.
1: Μην του λες γεια σου, αφού δεν μιλιέστε.
0: Δεν μιλιώ.
1: Αφού δεν μιλιέστε, το λέω εγώ.
0: Έχουμε ένα σύνθημα μόλις δύο ένα στον άλλον. Δεν μου λες μιλιόμαστε σήμερα.
1: Ξέρω,
0: κοιτάει το ρολόι του και λέει όχι ακόμα σε πέντε λεπτά.
1: Γι' αυτό το σχολιάζω εγώ, για να μην, αφού δεν μιλιέστε.
0: Ωραίο άνθρωπο και σύζυγό του, Ελένη. Καλημέρα σας.
1: Και στα παιδιά που μα πήραν τηλέφωνο από το ύψο, έτσι να στείλουμε τα πολλά φιλιά μας.
0: Ναι, είχε πει μερικά λόγια ο Παντελή Κόντη για αυτά τα παιδιά που είχαν έρθει εκεί στο σταθμό και γίνανε και. Members
1: ναι,
0: και
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είπανε τα τόσα καλά που θέλανε να μπουν και πήρανε τηλέφωνο σήμερα. Καλημέρα Δημήτρη, με την παρέα σου να περνάς καλά και να ακούς το ράδιο συνέχεια, γιατί είναι καλό.
1: Και
0: όταν
1: μιλήσεις
0: στη μαμά
1: λόγια.
0: Σου στο Σίδνεϊ Μελβούρνη που είναι, χαιρετίσματα δώστες από το σταθμό και από μένα πολλά χαιρετίσματα.
1: Αυτά,
0: ο κύριος Γιάννης κάτι, κάτι ζήτησε. Τι είχε πει
1: ο κύριος Γιάννης γιατί γλυκιά μου κλαις. Γιατί γλυκιά μου κλαις, πες.
0: Στη Θεανού άραγε το λέει.
1: Όχι, το αφιερώνει σε όλο τον στη κόσμο. Βασικά σε εμά.
0: Οκ, να είναι καλά.
1: Το αφιερώσω εγώ. Καλή ακρόαση, κύριε Γιάννη. Ναι, ναι. Στην γυναίκα μου.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εγώ δεν θα αφιερώσω γιατί έχω γενέθλια στις 30 Ιουνίου, τα γενέθλια της συζύγου. Και μια και μιλάμε την ημερομηνία, 30 Ιουνίου, Κώστα, θα κάνω ένα πρόγραμμα. Μόνο λαϊκό πρόγραμμα. Τίποτα άλλο. Όλο λαϊκά τραγούδια. 30 του μηνός.
1: Το περιμένω.
0: Όχι την άλλη εβδομάδα, τη μεταεπόμενη.
1: 30 του μηνός είναι Τρίτη.
0: Αν θέλει ο Θεός. Βεβαίως.
1: Ναι, δεν ξέρω γι' αυτό.
0: Αν θέλει ο
1: Τρίτη είναι 30 του μηνός.
0: Πάμε
1: οπότε...
0: λοιπόν στο Γιάννη και σε εσάς.
1: Ωραία.
0: Με συγχωρείτε, ρε παιδιά που βήχω σήμερα.
1: Εντάξει, είναι ο καιρός που δεν
0: πάμε. Πάμε, γιατί γλυκιά μου κλαις.

Αυτό το τραγούδι επιθυμούσε να το ακούσει ο κύριος Γιάννης, που δεν ξεχνάει τα ελληνικά προγράμματα και συνέχεια τηλεφωνάει και μας νοιάζεται και λέει αυτά που θέλει να μας πει. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, 13 λεπτά έχουν απομείνει και επιτρέψτε μου να σας διαβάσω αυτά τα διάφορα τα λόγια ζωής που είναι, αξίζουν τον κόπο, για τα τελευταία για σήμερα, και θα συνεχίσουμε ξανά την ερχόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου. Αγαπητοί συμπαρικοί, μερικές φορές σκέπτομαι πόσο περίεργοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Μια μέρα νιώθουμε λυπημένοι, απαγοητευμένοι. Την επόμενη μέρα μπορεί να ξυπνήσουμε γεμάτοι ενέργεια και χαρά. Είναι σαν να έχουμε φάσεις. Σκέψου όμως, ίσως αυτό μας κρατάει ζωντανούς. Αν νιώθουμε συνέχεια τα ίδια, θα βαριόμασταν. Αλλά σκέψου, οι λυπημένες μέρες είναι αυτές που κάνουν τις χαρούμενες να ξεχωρίζουν. Αν δεν είχαμε τη λύπη, πώς θα εκτιμούσαμε τη χαρά? Ξέρετε, δεν υπάρχει πρέπει στα συναισθήματα. Απλώς να ζεις. Και κάθε φάση έχει τη δική της ομορφιά, αν το καλοσκεφτείς ασφαλώς. Αυτό είναι το πνεύμα. Και θυμίσου, μετά τη βροχή, μετά τη θύελα, έρχεται ξαστεριά. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, κυρίες και κύριοι, αγαπητές μανάδες και όχι μόνο, κάποια παιδιά δεν θα καταλάβουν ποτέ την αγωνία μιας μητέρας. Όταν μια μάνα σου ζητάει να μην καπνίζεις και να μην πίνεις, σου ζητάει μόνο, στο λέει, μόνο γιατί θέλει να ζήσει.

Καιροί, οι άνθρωποι, οι σχέσεις, αλλάζουν οι συνήθειες, αλλάζουν τα όνειρα. Τίποτα δεν μένει το ίδιο για πάντα. Άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν και κάποιοι εμφανίζονται όταν δεν το περιμένεις. Κάποιοι αλλάζουν από επιλογή και άλλοι από ανάγκη. Κυρίες και κύριοι, έτσι είναι ο κόσμος, συνεχώς αλλάζει. Φίλοι μου, αυτά είχα να σας πω για σήμερα.

0: Μεγάλη φωνή Κώστα, μεγάλη φωνή αυτή. Έλενα Χαράμη την Ελένε και μας τραγούδισε αυτό το ωραίο τραγούδι. Άναψα κερί στην εκκλησιά και όχι μόνο. Καλοί μου άνθρωποι, στο σημείο αυτό φτάσαμε και πάλι στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και πάλι σήμερα το βράδυ με την Ολέα, με τον Παράκη. Επίσης αύριο το πρωί με τον φίλο και συνεργάτη Ζαχαρία Μαυρή. Από μένα τον Αβέροφ Παπαστέργου.
1: Και από μένα τον Κώστα Κιμανετζή. Να ευχηθούμε μια όμορφη εβδομάδα να έχετε. Με υγεία πάνω απ' όλα, έτσι φίλε.
0: Βεβαίως.
1: Υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Την ερχόμενη Τρίτη εδώ.
1: Πρώτα ο Θεός, εδώ θα είμαστε την άλλη Τρίτη.
0: Και μην ξεχνάμε, καλοί μου άνθρωποι, όπου πίστης αγάπη, όπου αγάπη ειρήνη, όπου ειρήνη ευλογία, όπου ευλογία ο Θεός, όπου ο Θεός τα πάντα. Γεια σας. These drivers are hungry for...

γυναίκα αγάπησα, έτσι εκείνη παντρεμένη. Καθημερνός, καθημερνός, καθημερνός χερά μου, καθημερνός προσπάθεια κάνουν.

Γεια σας αγαπητοί μας ακροατές και ακροατρίες, φίλες και φίλοι. Αυτό ήταν το τραγούδι της ημέρας μας σήμερα. Ένα νερό από την Ευαγγελία, καινούρια της κυκλοφορία. She's been teasing this song for quite some time now, so we're very excited that she's finally released it and that we have been able to share that with you. That was DJ Lucky Suvlaki on the decks with the big pick, so thank you for that one, Lucky. Coming up next, έχουμε την Ηλιάνα Ζερβά with Τρέξτε. Καλή σας ακρόαση, ακούτε Ράδιο Μπαράκι 98,1 FM.

0: Yeah, so guys, welcome back to the show. That was Vasiliki Danta, De Tha Mino Apopse Spiti, just released about 24 hours ago. And honestly, Vasiliki Danta is probably one of those other artists that's been around probably since the 90s, but she really hit a resurgence. Fun fact of the day from me with Bandilis Bandilidis and his one of his newish, like, first songs when he was hitting the airwaves. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε.
1: That was Vasilis Karas and Pandelis.
0: Yeah, but she was in the background of the video clip.
1: Oh, right. You have to pay attention. They had all the different singers in the video clip. Yeah. That's a good point. Oh, very right.
0: Well, at least for me personally, growing up as a kid, that's when I first recognized, like, her.
1: Yeah, right.
0: As an artist and stuff. So, yeah.
1: She herself has been singing probably since 2010. Mm. So, not long before Pandelidis. Mm. But, yes, we do like Vasiliki Danta, and I hope that everyone else who's tuning in has enjoyed it as well. It is 7:30. I can imagine that some of you may have missed out on some of the program. That's so fine, because you can listen to it again on demand by looking at the Radio 4EB website, searching Radio Baraki, and you can hear our live programs on demand there if you've missed any parts of the show. Guys, ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στην πόλη μας με τις ανακοινώσεις της παροικίας μας. Θα ξεκινήσουμε με θλιβερές ανακοινώσεις. Επιβίωσε η παροικός μας Στέλλα Βαρυπάκη από Κύθυρα ετών 100. Η κηδεία της θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κοιμησής της Θεοτόκου την 5η 18 Ιούνιου και ώρα 10.30 π.μ. Μεσημβρίας. Η Ελληνική Επιτροπή του Ράδιο 4EB εκφράζει τα συλληπιτριά της στην οικογένεια της από την ούσης. Θα προσφέρθει καφές αμέσως μέσα την εξόδιο ακολουθία εις μνήμη της στο χολ της εκκλησίας. Ο ενταφιασμός θα γίνει στο Coffs Harbour της Νέας Νότιας Ιουλίας την επόμενη μέρα. Αντί για λουλούδια, η Στεφάνια, η οικογένεια επιθυμεί να προσφέρετε την δωρεά σας προς το ιεροκομείο του Ιού Νικολάου. Επιβίωσε ο συμπαρικός μας Ανδρέας Κυριακού, ετών 95. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κοιμησής της Θεοτόκου την 3η πρωί, 13 Ιούνιου 2026 και ώρα 10 π.μ. Η Ελληνική Επιτροπή του Ράδιο 4EB εκφράζει τη συλληπιτριά της στην οικογένεια του αποθνώντος.
0: Αγαπητοί μας ακροάτες και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε την βοήθεια σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απέντονται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν θα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στο προαύλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε την συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μία ακόμα φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβούλιου.
1: Αγαπητοί φίλοι των ελληνικών προγράμματων του Radio 4EB, σας ευχαριστούμε για τη γενναιόδορη πρόσφορα σας στον ελληνικό ραδιο μαραθώνιο. Αν δεν έχετε ακόμα καταθέσει αυτό που υποσχήθηκατε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ολοκληρώσετε την πληρωμή. Μπορείτε να καλέσετε το ίδρυμα του Αγίου Νικολάου για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή τηλεφωνικά στο 07-38-44-60-63 από τις 9 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μπορείτε να έρθετε στο reception και να πραγματοποιήσετε την πληρωμή αυτοπρόσωπος ή μπορείτε να πληρώσετε απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του Αγίου Νικολάου Westpac BSP 04-30-13 αριθμός λογαριασμού 89-17-76. Προσθέστε το όνομά σας ώστε να σας στείλουμε μια απόδειξη. Αν έχετε ήδη πληρώσει online και δεν έχετε ενημερώσει κανέναν, καλέστε τον πατέρ ή στείλτε του μήνυμα για να επιβιώσετε πότε έγινε η πληρωμή και ποιο μέθοδος χρησιμοποιήθηκε. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τη γενναιόδωριά σας. Η Ασσαλιανή Παντρόδια Εταιρεία Κολοσσός καλεί τη μέλη σε εκδρομή με λεωφορείο την 3η 23 Ιουνίου 2026 στο Watercress Olive and Limes, όπου θα επισκεπτούμε το αγρότημα ελιών και λεμονιών. Θα ακολουθήσει μεσημεριανό γεύμα το Prince Alfred Hotel Buna. Έχουν τοπικά γεύματα για 16 $0.95, τα οποία μπορούν να αγοραστούν. Παρακολούμε, ενημερώστε μας αν έχετε οποιοδήποτε διαφορετικές απαιτητές κατά την κράτηση. Ώρα αναχώρησης 8 προμεσημβρίας από το Olympic Soccer Club Yeronga, ώρα επιστροφής 5 μετά μεσημβρίας από τον πύρνα. Τιμή για μέλη $10 ανά άτομο. Η κράτηση θεωρούνται απαραίτητος πριν την Τετάρτη 17 Ιούνιου 2026. Παρακολούμε τηλεφωνήσεις στην Εύη Πατούνας στο 0401584096.
0: Awesome, thank you, Angele. That was quite a few announcements, and this is what I love about this this beautiful city of ours. There's so much happening in the Greek community of Brisbane. I think it's time we head back into the music. You are listening to Eli Kukinu with Tisu Krostao. Ακούτε ραδιοπαράκι.